Ιρπαλής καουιλάτσι χουνιλέπι ίσκ Σεντός πανουκίδα χατζιά μακάν αχμαντζέ χαρούξια φανκέτρε Λαχπανονέλ καουαφρέλι για λιπά καουρεστήν Ιλ ρεζιν πάντους παμπαλέπι ίσκ φανκέτα τζουάμ Κουάντις καστάν καγελεπά ρεζιν πανέπι κι αχέν Κουάντα ισκούπ τάδι ίσκ Να στήξει αλάν να ξιουσίν κουάντι ίσκ φανκέτα τζουάμ Χωαχμίδι μακάσια χιλάν Να συναλεπά χουλί ίσκ λιγκάν

0: kan sekali no kono me to kriking kawagi yan mo sakil masala chol.
1: Sabi chol van chol. Sabi masala chol kawa Victor.
0: Sokso, kakwa sokso.
1: Ah, mantere la kaw kawa Victor. Mantere sa le kakwa. Nakanaw na sakal kaw kaw. Chakura kwa. Kanjel sa dipukti si ba natin. O aku di halang halang di kanjel na kabano. Utli kalau Eric ini solok yo kat Chavir ko abis tu lah Chavir saya cakap lagi cakap aku, u ninge sih ko kat Irene nak malus ko ke Singkres orang kiri khas Irene, saya nak usah sih kes komun di sol bal, Chavir lah ko abis tu saya lah kiri, ana nateng ante cial, mare mat kajeta nak kulah aku angkala nasi kincangel. Ka avanan di nilale di di kaso di tau chaku na ron in poste ki nek kwasti ki sente chan ana hundi di kona kana ka kana ka kausla an kana ka ke di khona li u tsakana na na na kuna ko ya gen chan basto khachi do mek mare mare karuta ra khuna khita a khuna khi khuna khi solom de chan u na gato roa Chanchan ant anto hona khaskhiz in mara uta kakwatesi marenga ta khakechi bek sa khumpat ya shi sa khumpat an sara anilinka avanan akhtana runa khache ba ya karu bi shahi da kwante kyan hukan ta khal us khumpi chikna na khli karu li na ilman khache khli karu jo katsor bala at li silbari shagrabi li kila ati no pal uti khumpi chik la kho akutunen sa di skapteram di tolok o tikhukan na ke skola ni chikli di solbal to sa di sakhbal a na ruh bina ke kanjela pejar sali maresa e di universidad es mala khwadakhchi hukan na kana an sa i jorakhi joga kwe khawabi to kash kumo la solbal ke wot ni na unak sakal jah akwana antani na kho kayo nang gatwakti resil parpa yakla kanjel
0: ¿Y qué nada, Jorge o Víctor? Dios, buen Dios, caballero, harán con cosas, chalpalca, van a tos chocolac. Habrán repuestos, copa, natalimán, sacalza, estepal, San Juan Chamelco, harán sacalteta, como en este, cacrer, un arajle, bele, balchich, madre, chanata, voy a crecer, chajel, madre, taraj, voy a crecer, manol, mezco, slac, van a carante, taul, cial y aceites, con acuil y batería, LTH, malaj, Liberia, La baranquila vele balchizan y Toyota, Hyundai, Mazda, Kia, Nissan, Utquanchix, Comón. Habrán acá, Jolticabe, Cheruna, Arante, Zigza, Repuestos, Copa, Arante, Tau, Sacal, Sacal, Kaz, Sacal, Leruna, Rajle, vele balchiz. Ajo, Canacui, Naca, Jolticabe, Cheruna, Aran, Mares, Shasach, Lislawi, Laguchos, Lawila, vele balchim, Lacacha, Alcarreru, Lawil, Habana, Run, Ningeshi, Caranza, Repuestos, Copa, Repuestos, Copa, Ningeshi, Breca, Ut kokoh kwen ke arte si manjat abana narun kat pokok sali 44 80 22 75 masherabi 44 80 22 75 ani aj rekula karanza repuestos copa
1: bantus mantos naksakan takal mukhlaku kasas no meli kokoh ona de postin ana ali honan nak nakajere bantus ere o trokan akna khakote rikin de gali karuna ke shie chakti karu jo chikurman chal akhbar kwan di chakhtilal barkina ke shie nakna na kwes ke wali resilal li karu jo chikurman smat li habal sakhal kwan na she khwal shi kil ku chik bekan o mata chik sa binin salinin be makachenta li tochok i brikina bli be de balchich o trungu chiknakh na ke ishtiak na akcentos a ishtiak al toshik ani di kwan ke ishbele balchish ani na ke ishok si bele balchish khotika kere na moko junta eta li akbe na chakiru ut na kyoli hab na khala eskaba na sa na chakiru na koshik sa ishtiak al na kanaw li be ut mata chikli na ke ishik warak na ke ishkashlikhun na ke ishkashlikhun abanan siki na kyoli hab na kilkilo ruli li akbe ana kake na kna kwan di chak kilal kwan kna akhek par kui mare khunshil shesh hoy li ha sham mare li diesel που η γασολίνα μαρέ κάχω να σκέρι και αχτυράχω να σπανώ λιδίσελ να μαρέ διτσιά κρουμέ μαρέ σπάχω να χτυ και αχτυλάλ μαρέ και ότι έχω ιοκδίσελ χω να χτυ μπερεμπατσίτς ούτα αν να κανά ού να χματσάλ τσικλιά να σκοτρεθεί κουτσίτς μαρέ κατά χαπάβα βανάνα αν άλλησια αλλά δίτ κουάνα αχέχ θα χάλ κοκάχσα να κουάλι και αχτυλάλ να κουάνι ραϊλάλ καούτ σας καβάν κανά χανάου, εγκανά χανάου, καρού, καρού σας χόιαραν, μαρέ λι όλ, όλ καχρερού χα ήλ κραϊσκέρε λι μελεβαλτσίς, μαλι ασέιτε, μαρέ στέχ βαϊάκ, ουταράν ακανά. Χοκα κατέχ κουάχουν αχέχ, αράν σας τέπαλεπ λαχ Σαν Πέδρο Καστιάς, αχούν αράν τσιρούνι μπέ, χούν σιλάχ, κι κουάν λεν χούν λι καϊβαλτί παράν σα λι τσιρέ λι μπέ. Ούτ αράν λέ να κέχεις καμφί, να κέχεις αβεσί, ούτ τσιχουνί τσικα αν λί καρού να λιχά να κέχεις κούτσα λί, μπέ. Χωκάν, χωκάν, ούτ τσιχουνί λα αν λί κουάν λί σέβελ, παιδιά λί σέβ, αράν κι κανά, ούτ κοκάχσα να κουάν λί τσιάχτηρα να χνασκέβα για χλιχά. Ζω μαχ ούτ, μου κουόν τσιάλ να κεράχτα σιόλε βι χασχίζιν, ειν κάνα να ουλί λί καρού τα κουλμάχ κουλάχ καβέχ. Χωκά να χνακακεύει, ανήλει κουάντε μπαλιμπατσίς, αν και ο κέστη έβαλα να χουάν, να χτσαχάλιν χουάλι και αχτυλά και ο τσικουλμάνκ, και αλαχπάρ, θα σκαβά να χουάν, να χέχ παρκουί, σιικί λιχά πιο, ούτε πραξιό ρε μπαλιμπατσίς, και ο κέψη κουλμάλι ραϊλάλ. Αν χακιέρε, ούτε χωκά να χσαστιαλάν, χσαστιαλάν, μαρέ χακιέχ το σιρτσιρις λιμότον, ούτε να κανάω να χαρού καθάνα κοκουλά κου είπας να κοκουσίτ, να κουάν ούτω σε μπάν παιδιά. Μαρέ να χακιέ να χάσα κάτι την λαχές κακάλ καθάν μην κουλάξα την καχέλ, να κουάν τεν τότε χακέ μαρέ κακάλ, μαρέ λαχέ βροσκάλ καθάν, ρε να χσαστιά λάλ το σίκ. Αν άλλη τεν τό παιδιά δυσμάνουν κύλ, ρε να σιχοκαίν τα κατάουλη θα είτε ολεχείς. Λικαρούνται και ο κόστι έβαλ, άνα και στα κλάτσια, και στα κλάτσια χω εσυλάλ, με κοχούν τα τσινάχες και όχι κουρμάν καΐν και αλαχπάρ και αλαχπάρ. Αβανάνι, ανίνα και αμπίνδε λιχαρατίνο πάλ, ανίπλη κουανκέπλη σπέρε παλτσίς, με να χρυζε καμόκι μπέρε παλτσίς, δεν τόχω να χθες και άλλα τόσικ. Όνα κοκουλακόν, όνα κοκουλακ, ούστα να κο, παϊτσικ παϊάχ. Ούτ κουανκέπ παιδιά να χαάν, χακέ, αχ, φάνεις χωρά να χτυν κουλάχ, καρούτα χαχαλέ, κουινγκάνα ρούλη σιξαχούν πάντ. Αλλά έχει να κενά όλα, έχει τα χτιοδέ με λεμπατζής, μου κοτοχλά ίντα την γιοχερέ, μου κοκαχκουίτα εσά ράχραν κουτάν, μου κακκουίτα εστέλιο χεράδι τα κακέ, ίνκα αράνα χκουίνα ιλμάν. Χοκαμπίνα καί μακουά τσιλάν, μακουά κουέτσοκ, αίν χούντι ποσόκ να λέ, χαουά Βίκτορ.
0: Ya la cuí como en esa calza calcuetería la Guadalupana. Nas holtika cherunak na taliman sakas kaya bali ko akas kap centro San Benito. Autana naran de tal kila pa chimox. Maya laran kuani juego de caño, show de luces. O kanakui castillo multicolor li cuete de vara. Aran akui de tabla xik li chana kuakas nas para riri. Abanan sa cueteria la Guadalupana. Abanan naluni ke boca wa. Mario Sacul de la Cruz Sariaj, 53-17-97-51, Ocanacuí Sari 31-69-02-30, Mato Jada, Chicas Cuí Sari 59-89-11-06. Cuetería Guadalupana, Natalimán, Zacal, Zacal, Zacal, Aranch, Cayabal, Licua, Cachca, Centro, San Benito, Abaninque, Cangelac, Chalén, Licaib, Cacal, Casal, Juanal de Licután, Ut jokan akui maka risin kueteria la Guadalupana.
1: Bantius ere. Na keiske li resila zikin li shok bil kashmur esil. Barkui na keiske na karin kuan li resila li retalil na kshesh. Na kshuan chak kila le zikin de lahpen ese utina kuan ke hunch utina ke abako ah elka. Αν ούτ κουάν θα δίνει μπέ, θα κάνει χουν πακάς Γουατεμάρα πέτσιν κι αν και ο κότσι σίξιξ θα δει, θα δει μαρέσα στε παρέπλα, λα οξυδέντια να κερί ρε, αράν τσίκ να χνακουάν τσίκ δι, αράν σκουάν χουν λι τσάχ κοιλάλ, παρκουί σε σκέρε σιλάλ, נחקונקה בלחסחיזין כאוק תשרם בלה בלחקה כלום תנמית, ותאירין נחענב, ותבלח כאוק וציפו בה, כאוק יספו מנקינב, וציחוקה נחקוינך, נחען כאסומן, פג'ל כאסומן, אין יוגושתי עלי רנח, נחבר ככולמן אין, יוגושתי עלי רנח, אין ככולמן, שתי בלה בלח סנלוקה סקטפקס, ואין ששתי נח מקשים דלית שאהבתילל כואן, ותנגל שקסנה כאישיך ותוכונה כאישיך ותתאצ'ך ותלומר סלינה אחרי חען. חוקן הקווינק נחלי אבלחפן עשה נקשתנה חון חון רב לתעוקב תעוקב תקפל לבלחקה גלום תנמית כי קם ותיכון צ'יק זכר כי צ'פה אחווי ותשתנה כשתאו לפובליקים. אן עוד, היא לומך עוד, חרוב לי כאוק כבלי צ'חתי לל, ואן כשתהיה לי כמון, אינה כאי נחה, מה כאי צ'קשיו, הבנה ליחון, ליחון מה כאי צ'קשיו, סייש כוונך, אין צ'כו נחקוע כשצוף לסיועם, וליחון צ'יק, אין כצ'פה, ואין צ'ירו לי צ'חרב, ושאולו כצ'ק פג'ל קרו לי צ'חל, כאנך גשבנו צ'חו כאן, או כאנך שאוקו שיבלי רבי, נחען אני שכולמן הרנס השתפלה בלחסן לוקה סקטפקס ברקוי שכוון חול לי כמון תלוק פובק בלח אל שכדה בלח קרקע לא מתנמית
0: או כנקוי קרניסריה חואניטה קרניסריה חואניטה נטלי וואן סקל סקל שקה ג'בל אס אקל לי אוקבל הרן דשוקרי לי קומנט הרן אס השתפל סגוון שמלקו Abanante chanasi li kajevali okebal li convento kwakoni okebal de oxali kachil autanan aran koko de chanok payak de chanabek ak te tau carniceria Juanita ah o kanaki mare laesh okeres wanungi honak lining e mare honak li sumla mare honak li ola gochia malas kul al honak li chinamsan Malaksul pa ako na kritik leba at yal karero taning ay o nagkakwak si Johnny Tip abanan aran sa Estepal San Juan Chamelco sa likachil tetaw karniseria Juanita aran tetaw si Kopis tetaw akwit si Kion listibeli kaslan listibeli ak listibeli kwakas chapan teskulak turbelak kuiles negekoslalok o karan o te chagre linga kacek domingo narana siena jueves malak viernes ak six ena patwal rena hokan atana umang utak sajal na usman e chana chutuk mangkili tip majal rena na gulas kudangi kacek hekok hokan aksa karniseria Juanita tesi karan sa sili kacire San Juan Chamelco Abana machikyon machibabay la esne genau hotality linte pas ut arandis ere carniceria Juanita.
1: Pantius, Pantius, Pantius, Pantius, Pantius, chara qui, ah, avanza calza cal, ah, ah, rosa na rosa chiscuro ale la lo con el ran, sacal, na culaca na Juanita, avanza con te chiscuro ale de casfeitin. O cambien a Bantusere, la esen que escutun de Rajal Kutan, Bantusere, Harubito que escutun que re, le cutun que Bantusere, la esta cana que escutó de Listu Amli, de Cangel, de Jar, de Naki, Naki, Hakeri Hona, Nakakana Bra, Seskavana, Tantos Tokbali Hona, la Rin, de Jar, Seskavana, Nakwali Sachon, Nakwali Sachon, Kakwisa, de Pukis Baratin, Utsukanak, con la ruta en la que se han hecho o en la que se han hecho en la que se han hecho en la que se han hecho o en la que se han hecho en la que se han hecho en la que se han hecho en la que se han hecho en la que se han hecho en la que se han hecho en la que se han hecho en la Tachena us, tena us, tishna leti komon. Ut kwan takal ke okshe kasikbal, kwan aket katawel sa dikayin, ko erak bayakin ten. Parna ke chale kaskizin pejar, utaran kasikuni ubar kiko okshe si bankil, likaruna ke shkele kaskizin. Honimash, mga kanak man reka kwili kaskal nakliska usli kaskizin liska usli pekyan utkwan kem chikak echereli ebikai ba la o to o teskaten ka la o arin kwa ko pekyan geteretal pekyan rio vinil takana akun pakwan kem liak echere barkwan kem barkwan kem an ut tofsalinim na tenamit Guatemala abanali tsakal tsakalak echere anak Nicaragua hun shinakam but arisa este peblak alta verapaz kishkana hun dispas bal kishtaklashti banki hun litzole bal sali sa hun tenamit alta verapaz uta anak echere de rio vinil hokana xe ut baschiki nakulakri teaxan abanan אני גם עשה שחצות, בג'לי, לחג'רי ריו ויניל, נחקישתן, אינטנטן ארץ, קטשתי בנקיל, חון ליצו לבעל, שוקרה בלי סחשן, הרנקוון עוד בג'ל. או כאן, עוד שכוני לב, אני אמשיך נקטן, ענרי לי כאחל, פנטיו שירה, שכון חד נחה פנטיו שירה, נחנקו כולת בג'ל שוק בלתך, מומה חונסות שתן, נחינקה, inka bantioshere zakana kabantioshi utko kana kanchar kachora kuna kamuzili resilal di karu karulina ke banuli kahel di kaying malah karur chikna banuman kawa Victor
0: ala kui kawa Guillermo chala kui na krikende kungkung line ke oken destengangi arrahlal kutan na banan na kabantioshi chiroes banak Hokan chocholi rakhlal kutan wajal Ogo kanak huyin akmari tako slokbal At la chena computadora la ulol chis Malak lak angel wal Denak tatruang smolikin na walpachik angel Tasik tecnofas Tecnofas na taliman sa kalaran rubeli Correo nakter correo nakachere wajal Arantes chena kubek bayak tes chena bek Tetaw tecnofas Otaran, mare terak slok ale computadora, mare anli HP, Dell, okanakwe Lenovo, bajal, abanan, mes koslak, nak tes loko karan, tes kere, kwakipu, bajal, denak leste, teril, tes anak angelak, mamaka anasku, mamaka napue, mamaka kwanschakel, abanan, siro kwakipu. Abanas numeli kwakipu, anaran asinak chabili selok, utingkata poyak, bajal. Abanan kokan nakwi nengis sama bijan teskula karan cirula ningki lara nakwi kwan kajak kokai ne bli nak okrelis mes euli li computadora kwan nakwi aran li impresora kwan nakwi li teclado li mouse li sya ali impresora abanan li sakal sakale sakale sya ala li le sehingga bijan original moko chafatah bijan abanan jiskunili naskaki Tecnofas nashkachi chichabil, renak chabil tabek la computadora, renak chabil, akwe takuxili kakreru utnaktishkuy. Barbete shikaran sa Tecnofas rubel, li nakter correo arin salikatenamit koba.
1: Pantios, beskecha kundichin atri bambile silarin, u nakanao nakita sumerre ankawa, Victor. Gaispal, changu nakna ke shitri lisah,